και η πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σ' αυγό, κάποιον άγνωστο να βρω.

τα λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μάσαω, κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουνα εδώ. Ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

0: Θα κάτσει μαζί με τον Σπύρο εκεί πέρα.
1: Αμέ.
0: Ε? Για να πούμε τώρα ένα πολύ αντρικό ζεμπέκικο. Άκου πώς θα γίνει τώρα, Σπύρο. Ξεκινάει μια φαντασία στον μπουζούκι ο Χρήστος. Όπως την έχει δείξει ο δάσκαλος. Δάσκαλε, ξεκίνα εσύ λίγο. Όπως την δείχνει ο δάσκαλος. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι δεν θα το παίξεις. Λοιπόν. Και μετά ξεκινάει ένα τραγούδι που θέλω να το χορεύσει ο φίλος μου ο Ιβάν. Μόνο ο Ιβάν, παιδιά, αλλά κανένας άλλος. Μόνος του.

έχει πόνο, απόψε που σκοτώνω όλα τα όνειρά μου κι εσύ πληγείς την καρδιά. Οι δρόμοι όλοι κελίσαν και μόνο μου μ' αφήσαν σε ένα παράθυρο η νύχτα δεν περνά. Μοιάζω σαν υποτάκτης στο δρόμο της αγάπης να ψάχνω δικιά μου γωνιά κι εσύ, κι εσύ πουθενά. Η νύχτα φέρνει η νύχτα κι εσύ μια καλή νύχτα, μακάρι να έχεις καρδιά να'ρθεί.

Γυρίζω και μεθάω. Να σβήσω σημάδια παλιά, γιατί με πονάει η καρδιά. Με δάκρυα στα μάτια και όνειρα κομμάτια. Με σένα μιλάω ξανά, καημός, χωρίς γιατριά.

αγάπη ποιο ζει. Και χάνομαι και πάλι και πάω όπου με βγάλει μια σκέψη στο νου μου τρελή κι εσύ. Μια σκέψη.

Γεια σου Τρίφωνας. Ραδιοφωνόμελοι, μόνομελοι. Ζε Ιαβανίτ, νεκούδα, είμαι Σούκη. כל שבת על הסובוך.

0: Γεια σου.
1: Ντάλε και ντάλε, έλα. Ράδιο Δβάς. Νίκολας. Άιντε, Όρλη μου. Τσαφτέα μας, Όρλη.

0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Και ας χάσω τη ζωή μου τη μισή.
0: Άιντε λιλούλ, ατμούσμενε κλαμπαμάσαι να νουκάν, μπεγαντιδάσιε βανί.

0: Έλα.
1: Αυτά τα δυο.
0: Ναι, ναι, εφα σενιόρ. Ραβίτε, εφα σενιόρ.
1: Και έχω κι αΐ. Αχ, έχω κι αΐ.
0: Άιντε, σενιόρ Τολέδο.

0: Όλα με ζηπεδιά.
1: Άσεψε όλες τις σκληρές μου αναμνήσεις.
0: Λάβλη.
1: Δεν έχω δύναμη να βλέπω τα...
0: Αντιό. Λάβλη μου, χιμπούκ με λυσικά.
1: Θυμίζουν μια χαμένη αγκαλιά.
0: Ένα Λέα, ένα Λέα, Λάβλη, ένα Λέα. Αντιό.

ναι. Νίκολας. Μη μου τη χαλάς, Σαρλέ Νταβίδ Αχίτοβ. Χατ πέαμι. Άιντε, όλοι κόι.

Hola, hola, hola, ven, aire. Έτσι, έτσι. Ναι, ναι, παρακαλώ, ναι. Ωχ. Άρησαν.

0: Είμαθαπος
1: είσαι μάγκας.
0: Yes.
1: Είσαι γεβέναλης.
0: Πώς γυρίζεις
1: στις ταπέρνες.
0: Είσαι και μπέλαλης.
1: Λαχών.
0: Πώς γυρίζεις τις ταβέρνες.
1: Αντιό.
0: Είσαι και μπέλαλης.
1: Γεια σου Τρίφωνας.
0: Έμαθα πως είσαι μάγκας. Είσαι και Μερακλής.
1: Έλα μπε.
0: Τουρνέ
1: και τουρνέ.
0: Τουρνέ
1: ναι, ναι.
0: Πες το
1: ρε μάγκα. Βρε μάγκα μου το ναι.
0: Τουρνέ
1: και τουρνέ.
0: Τουρνέ ναι. Πες το βρε μάγκα.
1: Βρε μάγκα μου το ναι. Αλλά. Οχ, αλλά οχ.
0: Γεια σου μάγκα.
1: Ναι, ναι. Αλλά νιάρι. Παλαμάκια παρακαλώ, παλαμάκια.

0: הופה הופה, תבוז'וק, יעטריב, הסדיו.
1: Εγνατίας τετρακόσα έξι.
0: Έλα, έλα, μπέ.
1: Τραβά ταξίτσι μου πριν απέξω.
0: Ορλικόιν.

0: πάλι.
1: Right.
0: Όμως το κορίτσι μου κι εγώ.
1: Όλα, όλα, με, άι, έτσι.
0: Αρχόντες θα νιώθουμε κι δυο.
1: Όπα, όπα, τα μπουζούκια.
0: Όπα και...

Καλησπέρα. Και εμένα μου λείψατε. Μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

Τι έλεγε ο Διάκος τον παπά Κώστα, δεν ξέρω πώ θε. Μανώλη, άκου να ακούσει και τσιλιάρισε να δει. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

Αχιλλέας From Athena. Αφιερωμένο για σένα. Άνοιξε πέτρα. Μαρινέλα.

την πόρτα μου σαβώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαβώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

0: פילי מו.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך לי אלול. צר לי, שמעתי כבר את הרכבת, היא כבר עזבה את התחנה. אנחנו, אם היא פרחו, אנחנו קיימים. בואו נשמע מהתחלה.
0: Ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω, σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος, από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

Απόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη έτοιμά σου, γιατί όπως φαίνεται θα γίνει μπέρδεμα. Θεέ μου, πως θα καταφέρνεις, στον παραδείσο με στέλνεις.

0: y a su Rebeca.
1: Χθες στις 12 σε είδανε στο Δέλτα. Γι' αυτό λοιπόν καθάρισε τη θέση σου και σβέλτα. Αλλιώς από το χάρτη μου, κυρά μου, θα σε σβήσω. Και με το κηδεμόνα σου να'ρθεις.